Απόλυτο, Σαγιώτη. Το μόγιο βλίγο, μάντεσε un trago. Que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo.